0: CGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Oil of Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostandinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall. Kostandinos Argyros returns to this iconic venue for one night with a spectacular immersive show. On Thursday, 22nd of October, Kostandinos Argyros, one of Greece's biggest stars. One unforgettable night. Kostandinos Argyros, Athena Mou, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostandinos Argyros, Athena Mou, one night only. Royal Albert Hall, Thursday, 22nd of October. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongul pan of zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Lajigal Venda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Πού ήρθατε κι εσείς?

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο

0: Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast All Ελληνικά, όπου θα σου κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 10 παρά σήμερα το πρωί. Σήμερα έχουμε Παρασκευή, 28 Αυγούστου, όπου να σε φεύγει και ο Αύγουστος. Την Τρίτη νομίζω θα έχουμε πρώτη του μήνα. Πρώτη του Σεπτέμβρη. Ναι, σωστά, την Τρίτη. Σωστά τα μέτρησα. Την Τρίτη λοιπόν θα έχουμε πρώτη του μήνα, άρα είναι το τελευταίο Σαββατοκυριακό του Αυγούστου και θέλω εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Δάμον και στον Εζεκία. Τι όμορφο όνομα. Χρόνια πολλά λοιπόν εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθέσεις δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή συνδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζει οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν όντερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Noisy Νερό και επιστρέφουμε εμείς εδώ στην παρέα μας.
1: LGR 103,3

Η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 16 και 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 17, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 21 και μετέπειτα στους 23. Θα παραμείνουμε στους 23 για μέχρι και τις αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 20 με 19 βαθμούς Κελσίου. Βροχές προβλέπεται να έχουμε μέσα στα μέσα του μεσημεριού και κυρίως κατά το απόγευμα θα έχουμε πιο δυνατές βροχοπτώσεις. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 15 μέχρι και τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρξουν και λίγες αστραπές με βροχές για το Σάββατο. Αυτό προβλέπεται. Αναμένονται εννοείται όλα αυτά να αλλάξουν. Την Κυριακή μας η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 15 μέχρι και 21 βαθμούς Κελσίου. Επίσης με βροχερές και καταιγίδες. Και την Δευτέρα ξεκινάμε την εβδομάδα μας με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από τους 13 μέχρι και τους 22 βαθμούς Κελσίου. Δεν προβλέπεται για αυτή την ώρα ακόμη βροχές για την Δευτέρα. Όλα αυτά εννοείται ανά πάσα στιγμή αλλάζουν, γιατί έδειχνε για υψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο, τώρα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, οπότε όπως καταλαβαίνεις αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες ανά ώρα, ανά λεπτό. Πάμε να δούμε τη λειτουργία των Undergrounds. Ξεκινάμε με την Hammersmith and City Line, η οποία έχει λίγες καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές φαίνεται να λειτουργούν καλά για αυτή την ώρα. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής, με τον M11 προς Greater London να είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 15 λεπτά. Ο M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Στα 15 όμως είναι η κίνηση στον Α12-03 The Highway προς Wapping. Στα 15 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath. Στα 10 λεπτά και είναι η κίνηση στον Α217 Wordsworth Bridge Road προς Fulham. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α308 Hampton Court Road προς Hampton. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για αυτή την ώρα σχετικά με τις καιρικές μας συνθήκες, τη λειτουργία των undergrounds, καθώς επίσης και την κίνηση στο δρόμο. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Απόν Καντάδα και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 28 Αυγούστου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς τα γεγονότα γνωρίζουμε. Και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Απόν Καντάδα και επιστρέφουμε στην παρέα μας. This is an LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1189, όπου γίνεται η τρίτη σταυροφορία. Οι σταυροφόροι ξεκινούν την πολιορκία της Άκρας υπό τον γκί των Λουζινιάν. Σαν σήμερα το 1207, ο βασιλιάς Ιωάννης της Αγγλίας παραχωρεί σε μια μικρή πόλη του Λίβερπουρτ ένα διάταγμα, δικαίωμα εκλογής δημάρχου και δημοτικών συμβούλων. Σαν σήμερα το 1609, ο Άγγλος εξερευνητής Henry Hansen είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που πλεύσει στον κόλπο του Delaware, ονομάζοντάς τον Νότιον Κόλπο. Σαν σήμερα το 1826, η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Σαν σήμερα το 1830, η πρώτη ατμομηχανή αμερικάνικης κατασκευής, Tom Thumb, τρέχει με μία άμαξα που έσερνε άλογα από την εταιρεία αμαξών Stockton and Stokes από την Βαλτιμόρη στο Ellicott Mills. Λόγω μηχανικών προβλημάτων το άλογο κερδίζει. Φαντάστο να κάνεις compete με έναν άλογο. Just imagine. Σαν σήμερα το 1845 το περιοδικό Scientific American δημοσιεύει το πρώτο του τεύχος. Σαν σήμερα το 1898 ο Caleb Brandham μετανομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Bratz Drink σε Pepsi Cola. Σαν σήμερα το 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 1956 είναι η έναρξη του 17ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Δεν απονεμήθηκε χρυσός λέοντας εκείνη την χρονιά. Σαν σήμερα το 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί το περίφημο λόγο του «I have a dream». Σαν σήμερα το 1965, ο Bob Dylan αποδοκιμάζεται επειδή έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα κατά της διάρκειας μιας συναυλίας στο στάδιο Tennis Forest Hills στο Queens της Νέας Υόρκης. Σαν σήμερα το 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαραγεύο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Και τέλος, σαν σήμερα το 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοντζιάς και Μελβού Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοντζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα έχουν γίνει σαν σήμερα, 28 Αυγούστου ανά τον κόσμο ιστορικά. Και για να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1749 γεννιέται ο Γκέτε, γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Το πλήρες όνομά του είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελληνισμένο όνομα Ιωάννης Γήθιος. Σαν σήμερα το 1828 γεννιέται ο Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας, γνωστός για το «Πόλεμος και Ειρήνη» και το «Άννα Καρένινα». Πολύ αγαπημένο βιβλίο το «Άννα Καρένινα». Oh my God. Το είχαμε και για σαν λογοτεχνικό στο σχολείο. Το θυμάμαι. «Άννα Καρένινα». Και τέλος, σαν σήμερα το 1957 γεννιέται ο Άι Ουέιουέι, Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1968 επιβιώνει ο Δημήτριος Πικιώνης, Έλληνας αρχιτέκτονας. Μεταξύ των έργων του η μελέτη της διαμόρφωσης του χώρου στην Ακρόπολη και του Φιλοπάπου. Σαν σήμερα το 1987 επιβιώνει ο Τζον Χιούστον, Αμερικάνος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, γνωστός για την ταινία «Η τιμή των Πρίτσι». Και τέλος, αν σήμερα το 1991 επιβιώνει ο Αλέκος Ακελάριος, Έλληνας αντρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα, λοιπόν 28 Αυγούστου, και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, που μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση της σημερινής ημερομηνίας, όπου περιλαμβάνει 183 γεγονότα, 50 γεννήσεις και 48 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε την Αναστασία Όμορφη και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.
1: To the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: The newly appointed leader in charge of deciding how £20 million will be spent to improve Harlesden in North London has described the investment as an opportunity to help strengthen and heal the community. Earlier this year, Harlesden was chosen as one of two Brent wards to each receive the multi-million pound funding as part of the government's Pride in Place programme. The initiative aims to deliver visible improvements in places across the country that are facing high inequalities. Harlesden resident of more than 20 years, Sandra White, has been offered the role of independent chair of the neighbourhood board, which will decide how the £20 million will be spent over the next 10 years. She will help put together a long-term plan for the area, ensuring projects are devised by and for local people. While London is often seen as prosperous overall, analysis by Brent Council reveals that deprivation has worsened relative to other parts of England since the pandemic, with some of the most acute pressures concentrated in areas such as Stonebridge, Roundwood and Harlesden and Kensal Green. Fare evasion could be costing Transport for London, TfL, up to £21 million more than officially reported, it has emerged. Officials have revealed that they incorporate a 10% reduction on the estimated value of the amount lost to evaders due to the limitations of available data. TfL say they lose £190 million annually to those who choose not to pay for their journeys on the network, a rate of around 3.5%. Transport chiefs say they hope to bring the rate down to 1.5% by the end of 2031. However, they have now admitted that the amount lost could be as high as £211 million per year, far higher than the £168 million in estimated extra revenue raised from fare rises on buses and tubes earlier this year. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε έτσι λίγο τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που έχει περάσει, καθώς έχουμε αποχαιρετήσει πάρα πολλά γνωστά πρόσωπα τα οποία έχουν αφήσει το δικό του σημάδι στην ιστορία και ο καθένας στον δικό του το χώρο. Ξεκινάμε με τον βασιλιά Harald τον 5ο της Νορβηγίας, ο οποίος επιβίωσε σήμερα το πρωί, πριν από λίγο. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία 89 ετών μετά από επιδείνωση της υγείας του. Ο Harald έγινε βασιλιάς το 1991 και παρέμεινε στο θρόνο για περίπου 35 χρόνια. Ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός και προσιτός βασιλιάς και θεωρείται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στον εξυγχρονισμό της νορβηγικής μοναρχίας. Κάτι που ίσως μπορεί να μην γνωρίζουμε πολύ είναι ότι ο βασιλιάς Harald αγαπούσε πάρα πολύ την ιστιοπλοεία. Μάλιστα, εκπροσώπησε την Νορβηγία σε 3 Ολυμπιακούς Αγώνες ως ιστιοπλοός. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βασιλείας του ήταν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Νορβηγία το 2011. Τότε το μήνυμά του για ενότητα και αλληλεγγύη συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα. Μετά το θάνατό του, ο γιος του, ο διάδοχος Χάκον, αναλαμβάνει τον θρόνο ως ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα επίσης αποχαιρετήσαμε και την Dolly Parton, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της country music. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η Dolly ήταν γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο ως η βασίλισσα της country. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της πούλησε περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους. Έγραψε και τραγούδια σε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια όλων των εποχών, όπως το Jolene και το I Will Always Love You. Μάλιστα, το I Will Always Love You έγινε ξανά τεράστια παγκόσμια επιτυχία μέσα από την ερμηνεία της Whitney Houston στην ταινία The Bodyguard. Η Dolly Parton όμως δεν ήταν μόνο μια τεράστια μουσική προσωπικότητα, ήταν γνωστή και για το φιλανθρωπικό της έργο. Μέσα από την πρωτοβουλία της Imagination Library έχει προσφέρει εκατομμύρια δωρεάν βιβλία σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Ο θάνατός της προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες έσπευσαν να τιμήσουν τη ζωή και την κληρονομιά της. Αυτό το Jolene, το τραγούδι νομίζω ότι το ξέρουμε. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Α, είναι καταπληκτικό. Όσοι το έχουν κάνει μετά ερμηνεία, είτε σε country style, είτε σε pop, είτε σε jazz, καταπληκτικό. Αυτό το τραγούδι είναι καταπληκτικό. Περνάμε τώρα στον κινηματογράφο, όπου αυτή την εβδομάδα αποχαιρετήσαμε και τον Tim Curry. Μεγάλη ήταν λοιπόν η απώλειά του και έφυγε σε ηλικία 80 ετών επίσης. Ο Tim Curry έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Dr. Frankenfurter στην ταινία The Rocky Horror Picture Show. Για πολλούς όμως είναι ξεχωριστός και ως ο Pennywise, ο τρομακτικός κλόουν από την τηλεοπτική μεταφορά του It. Το θυμόμαστε επίσης από την ταινία Home Alone 2, όπου υποδίθηκε τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου. Η καριέρα του κράτησε περισσότερες από 5 δεκαετίες και πέρασε από το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μέσα από αυτή λοιπόν την εβδομάδα επίσης έφυγαν από τη ζωή και αρκετές ακόμη σημαντικές προσωπικότητες. Ανάμεσα τους ήταν ο Robert Duvall, ένας από τους πιο γνωστούς και βραβευμένους ηθοποιούς του Hollywood. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τις ταινίες όπως το The Godfather, το Apocalypse Now, ενώ κέρδισε και Oscar για την ερμηνεία του. Έφυγε επίσης η Yayoi Kusama, μία από τις πιο γνωστές καλλιτέχνες της σύγχρονης τέχνης. Η Kusama έγινε παγκοσμίως γνωστή για τα έργα της με τις χαρακτηριστικές επαναλαμβανόμενες βούλες αλλά και τις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις της που δημιουργούν την αίσθηση ότι ο θεατής βρίσκεται μέσα στο ίδιο το έργο. Και τέλος είχαμε λοιπόν και την απώλεια του Ted Turner, ένας άνθρωπος που άλλαξε το χώρο της ενημέρωσης. Ο Turner ήταν ο ιδρυτής του CNN και θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που έφεραν την 24ωρη ενημέρωση στην τηλεόρασή μας, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε τις ειδήσεις. Ήταν λοιπόν μια πραγματικά δύσκολη εβδομάδα με τόσες πολλές απώλειες. Έχουμε επίσης και το τσουνάμι που έγινε στο Νεπάλ χθες το πρωί. είναι μια δύσκολη εβδομάδα που κλείνει ο Αύγουστος, μπορώ να πω. Έχουμε λοιπόν χάσει ανθρώπους από τη μουσική, τον κινηματογράφο, την τέχνη, την ενημέρωση, αλλά και την βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, και ο καθένας αφήνει πίσω του μια μεγάλη κληρονομιά. Μπορεί ο καθένας λοιπόν να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο, όμως όλοι κατάφεραν με τον δικό τους τρόπο να επηρεάσουν, να εμπνέψουν και να μείνουν στη μνήμη εκατομμύριων ανθρώπων. Και αυτό όμως τελικά μπορεί λοιπόν να είναι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της κληρονομιάς ενός ανθρώπου, το αποτύπωμα που αφήνουμε πίσω μας. Και μπορώ να πω ότι είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για αυτήν την εβδομάδα που έχει περάσει, σχετικά με τους ανθρώπους που έχουν χαθεί και τα νέα της εβδομάδας, και θα την κλείσουμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα μέχρι εδώ αυτά τα γεγονότα. Ελπίζω το Νεπάλ να μην είναι πολλές οι απώλειες επίσης για το Νεπάλ. Δυστυχώς αυτά έχουμε και στην... όσο μπορεί να μην το μιλάω πάντα εγώ και να προσπαθώ να είμαστε έτσι λίγο πιο cheerful, αλλά αυτά συμβαίνουν και στην πραγματικότητα. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Αρετή και Τίμε με τον Γιώργο Αλκαίο. Άμα δες εδώ, και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας να δούμε την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθηκών, καθώς επίσης την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των undergrounds και τον γρίφο της εβδομάδας αυτής, τον τελευταίο γρίφο αυτής της εβδομάδας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη δεύτερη μας ενημέρωση στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 16 και 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και μετά στους 23. Θα παραμείνουμε στους 23 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τις αρχές του απογεύματος και μετά θα πέσουμε στους 20 με 19 βαθμούς. Βροχές αναμένεται από το μεσημέρι και μετέπειτα, κυρίως κατά το απόγευμα. Όλα αυτά φυσικά αλλάζουν. Λένε για thundery showers. Οπότε για να δούμε αν όντως θα είναι βροχές με αστραπές. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 19 βαθμούς Κελσίου. Και για την Σάββατο κυμαίνεται να έχουμε βροχές με αστραπές. Όλα αυτά πάλι είναι έτσι λίγο ενημερωτικά που τα λέω τα πράγματα. Σε περίπτωση όμως που αλλάξουν, καλό είναι να κοιτάζεις τις καιρικές ενημερώσεις κάθε μέρα, κάθε λεπτό, γιατί αλλάζουν. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 21 βαθμούς Κελσίου. Επίσης λίγες βροχές την Κυριακή. Και ξεκινάμε την Δευτέρα με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται μεταξύ τους 13 και 22 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα να δούμε τη λειτουργία των Undergrounds. Ξεκινάμε με την Central Line, όπου έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Hammersmith and City Line επίσης έχει λίγες καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα και την κίνηση στο δρόμο και ξεκινάμε με το North Circular Road προς το Bowes Park, όπου έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. 10 λεπτά καθυστέρηση έχει και ο Α312 Church Road and Magdalen Road προς Northolt. Στα 10 λεπτά επίσης είναι και στον M4 onto the Elevated Section προς Greater London. Ο Α40 Westway προς Paddington επίσης στα 10 λεπτά, ενώ στα 20 λεπτά είναι η κίνηση στον Α1203 The Highway προς Wapping. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton. Και τέλος στα 10 λεπτά επίσης είναι και η κίνηση στον Α308 Hampton Court Road προς Hampton. Μάλιστα, αυτά είχαμε να πούμε για την κίνηση, τη λειτουργία των Undergrounds και τις καιρικές συνθήκες για αυτή την ώρα. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, Όλα Μαγικά, και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο, τον τελευταίο γρίφο λοιπόν της εβδομάδας αυτής, ο προτελευταίος γρίφος αυτού του μήνα. Έχουμε ακόμα ένα γρίφο την Δευτέρα και μετά ξεκινάμε τους γρίφους του Σεπτεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, Όλα Μαγικά, και επιστρέφουμε.
1: To the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας καθώς έφτασε η ώρα του γρίφου μας για να δούμε πώς έχει σήμερα ο γρίφος και ο τελευταίος γρίφος αυτής της εβδομάδας. Άκου προσεκτικά. Άσπαρτο και αφύτευτο και στο σακί δεμένο. Τι είναι? Άσπαρτο, δηλαδή άσπορο, και αφύτευτο και στο σακί δεμένο. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Άλλη μια φορά, άκου το προσεκτικά, θα το πω σιγά σιγά. Άσπαρτο και αφύτευτο και στο σακί δεμένο. Άσπαρτο, δηλαδή άσπορο, σε περίπτωση που το άσπαρτο σου είναι άγνωστη λέξη. Άρα άσπορο και αφύτευτο και στο σακί δεμένο. Τι είναι? Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Βέρδη, Δεν το περίμενα, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio. Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό. Πάστα, let's go.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο για τον Δημήτρη Κόκοτα, τον οποίο τον έχουμε χάσει και αυτόν αυτή την εβδομάδα στις 25 Αυγούστου. Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου του 1968 και ήταν ο γιος του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Μεγαλώνοντας μέσα σε μια οικογένεια με έντονη μουσική παρουσία, ακολούθησε από νωρίς τον δικό του δρόμο στο ελληνικό τραγούδι. Ξεκίνησε τη δισκογραφική του πορεία τη δεκαετία του 90 και το 1994 κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο «Διαδόσεις» σε μουσική και στίχους του Φίβου. Ο δίσκος έγινε χρυσός και περιλάμβανε τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, όπως οι «Διαδόσεις», «Αυτά τα χίλια» και «Άντε γεια». Ακολούθησαν και άλλες επιτυχίες, με τον Δημήτρη Κόκοτα να γίνεται μία από τις χαρακτηριστικές φωνές του λαϊκού τραγουδιού την δεκαετία του 90. Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, ανάμεσά του η Μαρινέλα, η Κέτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντίπας, ο Βασίλης ο Καράς και η Κωνσταντίνα. Το 2013 συμμετείχε επίσης στην περιοδία A Tribute to the Legends μαζί με τους Χάρη Βαρθακούρη, Γρηγόρη Πυθικότση και Στέλιο Διονυσίου, τιμώντας τη μουσική κληρονομιά των πατεράδων τους. Η ζωή του άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έφραγμα και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για το τηλεοπτικό show Just the Two of Us. Από τότε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, δίνοντας μια πολύχρονη μάχη με την υγεία του. Ο Δημήτρης Κόκοτας όμως έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου του 2026 σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι και μια σειρά από τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται και να αγαπιούνται. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τον Δημήτρη Κόκοτα και την βιογραφία του την έχουμε δει από το in.gr. Έχουμε χάσει και δικούς μας ανθρώπους, ας το πούμε συσταγωγικά διάσημους, αλλά αγαπητούς κυρίως στο τραγούδι και στην δική μας την χώρα. Αυτά λοιπόν είχα να πω για τον Δημήτρη Κόκοτα και πάμε τώρα να δούμε τον γρίφο μας και να δώσω μια μικρή βοήθεια. Έχει ως εξής ο γρίφος: άσπαρτο και αφύτευτο και στο σακί δεμένο. Άσπαρτο δηλαδή άσπορο, δεν έχει σπόρο, και αφύτευτο δηλαδή δεν φυτεύεται. Άρα δεν έχει σπόρο και δεν φυτεύεται, παρόλα αυτά στο σακί δένεται. Τι να είναι? Είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε σαν συμπληρωματικό στο φαγητό μας, μπορώ να πω. Αυτή λοιπόν είναι η βοήθεια που θα δώσω. Συμπληρωματικό λοιπόν στο φαγητό μας. Και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 0208-346-3345, ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Πάμε να ακούσουμε εμείς την Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoiled for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostandinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall. Kostandinos Argyros returns to this iconic venue for one night with a spectacular immersive show. On Thursday, 22nd of October, Kostandinos Argyros, one of Greece's biggest stars. One unforgettable night. Kostandinos Argyros, Athena Mou, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostandinos Argyros, Athena Mou. One night only. Royal Albert Hall, Thursday, 22nd of October. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 16 με 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 20, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και μετέπειτα στους 23. Θα παραμείνουμε στους 23 μέχρι και το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 20 με 19 βαθμούς Κελσίου. Η πιθανότητα βροχοπτώσει στο απόγευμα, τέλος του μεσημεριού, αρχές του απογεύματος με αστραπές. Αν όχι σε όλες, σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 19 βαθμούς Κελσίου, ίδιες καιρικές συνθήκες με σήμερα. Την Κυριακή επίσης η θερμοκρασία θα κυμαίνεται με τους 15 μέχρι και 21 βαθμούς Κελσίου. Πιθανόν βροχοπτώσεις επίσης με αστραπές και την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε την Δευτέρα μας με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται μεταξύ τους 13 και 22 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τώρα τη λειτουργία των Undergrounds. Ξεκινάμε με την Central Line όπου έχει λίγες καθυστερήσεις, η Circle Line επίσης έχει λίγες, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Και η κίνηση στο δρόμο τώρα έχει ως εξής, με το North Circular Road προς το Bowes Park να έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Ο Α312 Church Road and Matville Road προς Northolt να είναι στα 10 λεπτά. Ο Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath να είναι στα 15 λεπτά. Στα 10 λεπτά να είναι η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Ο Α308 Hampton Court Road προς Hampton να έχει στα 10 λεπτά. Και τέλος στα 10 λεπτά έχει και ο Α243 Leatherhead Road προς Moulton Rushet. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για τον καιρό και για την κίνηση και τη λειτουργία των Undergrounds από εμένα για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο με την Στέλλα Κονιτοπούλου, το πρώτο σου φίλη, και επιστρέφουμε με την απάντηση του γρίφου μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Πριν να δούμε την σωστή απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. Ο γρίφος μας είχε ως εξής: άσπαρτο και αφύτευτο και στο σακί δεμένο. Άσπαρτο δηλαδή δεν έχει σπόρο, αφύτευτο δεν φυτεύεται και είναι δεμένο σε ένα σακί. Και έχω πει ότι είναι συμπληρωματικό στο φαγητό μας και η σωστή απάντηση είναι το αλάτι. Το αλάτι λοιπόν, και πάγω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Στέλλα, την κυρία Γεωργία, την κυρία Λίτσα από τους Φούρνους Άρωμα και την κυρία Νευσταθία που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες την απάντηση, μη μου αγχώνεσαι. Έχεις ένα Σαββατοκύριακο μπροστά σου να ξεκουραστείς και θα ξεκινήσουμε ξανά με τους γρίφους μας την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε πρώτα όμως την Έλενα Παπαρίζου Αλήθεια τώρα και επιστρέφουμε να πούμε τα παπάι μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας, καθώς εδώ, κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε και πάλι μαζί παρέα την Δευτέρα, 7 η ώρα το πρωί, εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM, με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά. Να συνεχίσεις να σε συντώνεις με νόση το LGR φυσικά, έχουμε καταπληκτικούς παρουσιαστές σε λιγάκι που θα είναι μαζί παρέα με σένα. Εννοείται, don't miss out anything και... Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, φιλούμπες ρεφικτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Καλό Σαββατοκυριακό, καλό υπόλοιπο της Παρασκευής σας, να είστε πάντα προσεκτικά και τα λέμε. Γεια σας!

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Bali.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42
4: geodrive.cy geodrive.cy.
5: Why do you keep repeating geodrive.cy?
4: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
5: What's their name again?
4: geodrive.cy.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: μόνος που για σένα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and

αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: άποψη, τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Keep it locked on London Greek Radio. More music on the way.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Είμαι και άστατος καιρός. Μια λαμπή.

0: 79.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Here we go.
4: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Good evening, London. Good evening, Παρικία μας. Καλησπέρα, Λονδίνο. Καλησπέρα, Παρικία. Εδώ, LGR στους 103 και 3 στα FM 103.3% hits. Bringing you 103.3% hits here. Σας φαίνομαι το πάρτι στο ραδιόφωνο σας. Bringing the party to your radio. This is LGR's Drive Time. It is Friday. Friday bank holiday weekend start to the long bank holiday weekend. Start to the bank holiday and the party begins here on LGR's airwaves. Long 3 days, 3 days bank holiday. LGR, έναν και μοναδικό, one and only, the original Greek music station in the UK.

0: LGR, London Green. LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.

0: CJR 103,3.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

This is a London Greek Radio. We're deep into the second hour of tonight's show here, bringing you the party to your speakers. Σα φέρνω με το party στο ραδιόφωνο σα. Περνάμε καλά, έτσι είμαστε μια μεγάλη όμορφη παρέα. If you just come back from travels, maybe to Cyprus, to the beautiful homeland, to motherland Cyprus or Greece. Καλώς ήρθατε πίσω, καλώς ήρθατε πίσω. I come back, and those traveling back, we'll see you soon back here, yeah, for sure. Those who are about to jet off, καλές διακοπές. Έρχεται σε λίγο ο καινούριος Πέτρος Ιακωβίδης σε νέο τραγούδι, παγκόσμιο φαινόμενο. Brand new Petros Iakovidis coming up shortly. Keep it tight. Keep it locked. LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Εγώ

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: προσοχή σας παρακαλώ. DJ βάλε τίποτα καλό.
1: Έτοιμοι?
2: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Good evening, London. Καλησπέρα, Λονδίνο. You're locked into London Greek Radio 103.3 FM. And this is a Friday Night Live with me, Mr. Mikey Mike, right here.

Γιώργος Παπαδόπουλος μαζί με τη Στέλλα Κοντρινοπούλου και το πρώτο σου φιλί. Και συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και καμπάνες, μη ξεχνάτε, 5η 22 Οκτωβρίου, πάλι στο Λονδίνο, Ρόλα Μποχού, Κωνσταντίνος Αργυρός. Official Weird Partner.

0: σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.
1: Έτσι περνάμε τώρα, Ευαγγελία, και ένα νερό. Και μην ξεχνάτε, τα εφιωτάρι Thursday, 5th of November. Live at XOYO. That's been autumn of fantastic concerts. We'll keep you updated right here, London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Dimitriou in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: δυο.
1: Και περνάμε τώρα στον Χόβιγκ και μάνα μου θα τρελαθώ. Να πούμε την καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα και στο CY Kitchen, στο Community Center Smoke Green. Έτσι Κώστα μου, να είσαι καλά, αυτό για σένα.

εκεί στο CY Kitchen, στο Community Center. Κώστα μου, να είσαι καλά, να τα πούμε σύντομα. Και να πούμε ότι θα μπορεί να δούμε και τον Hovig σύντομα. Ολίβι δε. Μόνοι στο follow και συνεχίζουν τώρα με την Ελένα Παπαπαναγιώτου και

0: Έλενα Παπαπαναγιώτου. Yeah, τριάλαλα. We're gonna go to short commercial break and we'll be back right after this.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Welcome back after that short commercial break. Έτσι, να πούμε ένα άλλη μια φορά ένα μεγάλο καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα, που δεν το άκουσε την αφιέρωση την πρώτη φορά. Κώστα μου, αυτό για σένα.
5: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ, να σε...
0: And going out to your wife Maria as well for reminding you

0: αυτό. Cypriot Community Center εκεί στο CY Kitchen. Έτσι Κώστα μου για σένα. Έχουν και καφέ, έχουν και ούλα. Έλα Κώστα μου, να είσαι καλά. Quick reminder, the LGR hotline 02-08-346-3345-0208-346-3345. And the next one is a very special dedication going out to my wife who celebrated her birthday a few days ago. Los celebramos así, amo, esto ya cena. Ο μοναδικός Νίκος Βέρτης, μόνο για σένα. And I want to say a big thank you to Ζαχαρία Ζανέτου, Charbel, Stefanos Belegani's, and of course Mike Biagonomi for making me a small video for my wife wishing her happy birthday.
1: Σβήσε το φω.

Και συνεχίζουμε τώρα, Χάρη Βαρδαγκούρης και Δε Σ' Αφήνω. A very special flashback coming up in about 9 minutes time.

Ελευθερία Ελληνίδου και Σαφάρι. Χορκοϊρίζει, μάνα μου, χορκοϊρίζει, όχι καμνή σαφάρι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
5: Αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Welcome back, ladies and gentlemen. The time is 22 minutes past 8 p.m. on this Friday evening. I hope you're enjoying the show and having a fantastic evening. Εμείς αλλάζουμε ρυθμό τώρα και πάμε τώρα στην Κύπρο μας. Καινούργιο remix από τον DJ Pietro μαζί με την Ελένη Μαυρουδή και Λούλα μου, Μαρούλα μου.

Μαζί με την Ελένη Μαυρουδή και Λούλα μου, Μαρούλα μου. Και συνεχίζουμε τώρα με τον φίλο μου τον Στέφανο Μπελεγανή, μαζί με τον Στον και Περτίτζι μου. Γεια σου Στέφανε μου που ταξίδευες στο Μπαρσελόνα για τις διακοπές του. Ελπίζω να περάσεις καλά. Να τα πούμε σύντομα φίλε μου και thank you.

0: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Περνάμε τώρα στο Λούκα Γιόρκα μαζί με τη Βασιλική Χατζιαδάμου και η Βράκα.

0: Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
2: This is
1: και ένα, δύο, τρία.
3: Έλα πάμε λοιπόν, το Γλέντι.

μοναδική αναδύση και πάρτε τα όλα. Bit like Spurs in the transfer market, isn't it? Yeah, συνεχίζουμε τώρα. Taking us up to the news. Αντώνης Ρέμος και Δικαρμπή. Υποτός remix.

Ήταν η Ελένη Φουρέρα, τώρα περνάμε στο Φάι και τη Ρία Λινίδου, Άιτε! 6 minutes past 9 p.m. on this Friday evening, Mikey Mike with you, Friday Night Live, wherever you may be.

0: The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep.
1: Όταν φτάσει το καράβι, θέλω να με περιμένεις.
2: Ο Ζαμπατής τώρα, και όταν φτάσει το καράβι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Here we go, ladies and gentlemen. The time is 9:23. You're listening to Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio. Hope you enjoyed the show. Here we go now, non-stop music, mixing it up right the way through the night right here. I've got another Mikey Mike. I'll be back with you next Friday. Have a great bank holiday weekend. Να τα πούμε, να είστε πάντα καλά και ο καλύτερα. Σας αφήνω με τον Βασίλη Καρά μαζί με τον Παντελή Μαντελίδη. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear.

0: GR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Υπογραφή LGR in the mix.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio. LGR in the

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: LGR, London Greek Radio. In the mix.
1: LGR 103,3 FM.
2: Κουμπάρε, βάλε

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio. Δημητρίου Ενίγκης,
3: διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Yeah.